0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτρεσε.
0: Στο βρέμενο του Hit Μουσικά. Κάτρα